Sirio, μετρό ή αργά, σκιές στα δρομάκια, κανείς δεν μιλά, μάσκες στα πρόσωπα, μάτια κενά, φώτα που καίνε, νυχτώνει ξανά. Γυναίκες στη λύθη, σώματα φευγά, χάνονται μέσα σε ξένα φιλιά. Και όλο γυρνάς, μα δεν βρίσκεις αρχή.

άκρη δακτύλων. Το σώμα που καίει. Καρδιά που ζητά. Και όλο τη θέει. Παντού οι σκιές μου. Κλειστές διαδρομές. Ο φόβος πεθαίνει. Δεν έχει φωνές. Σιωπή μόνο βρίσκει. Και πριν σβήσουν όλα. Εν τέλει ποια είσαι. Κι εγώ είμαι ποιος.